Τα του κουβελά με ζεμρά φορνέ τρουψουμλά. Επαμούντουρ τσιαπρά, σιαμινιά.